0: Europa.
1: Μέσα ζωντανή, εμείς εδώ είσαι κάποιο βράδυ. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.

Κότα. Μέσα ζωντανή, εμείς δεν το είσαι καθόλου βλάδι. Roping thoughts and shadows, the cowboy finds his way.